0: υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Σε ολόκληρη την Ελλάδα, χιλιάδες υπέροχα πλάσματα βρίσκονται στα αζήτητα και περιμένουν. Αν πραγματικά αγαπάς τα ζώα και πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες ενός κατοικίδιου, δώσε την ευκαιρία σε ένα αδέσποτο να βρει μια οικογένεια. Επισκέψου το καταφύγιο ή τη φιλοζωική ομάδα της περιοχής σου και άσε ένα από αυτά τα μοναδικά πλάσματα να σου δείξει την αγάπη του. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zeil.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
2: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί.

0: αισθανθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρει στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δεσμώνω τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
3: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
1: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
2: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
3: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
4: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
5: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
6: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
8: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
13: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
14: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
15: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267 10 27 320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς. Ούτε το επιλέγουν.
3: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
4: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
5: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
6: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
11: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
12: Είναι γυναικοκτονία.
13: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
14: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
15: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
16: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
17: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
14: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
1: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
0: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
2: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
1: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
3: Είναι γυναικοκτονία.
2: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
4: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
1: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
2: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
0: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
4: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
6: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
7: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
8: Μη ρισκάρετε την εξαφάνισή του.
9: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
10: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
3: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
8: Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μία μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα αδέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr

0: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
1: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
0: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
2: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
1: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
3: Είναι γυναικοκτονία.
2: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
4: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
1: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
2: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
0: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
4: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
6: Τα άγρια ζώα έχουν και αυτά δικαίωμα στη ζωή.
7: Έχουν δικαίωμα να ζουν πάνω στον πλανήτη αυτόν που οι άνθρωποι τους τον κλέψαμε και τον χρησιμοποιούμε σαν να είναι μόνο δικός μας.
8: Τα άγρια ζώα και πουλιά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν ελεύθερα και ευτυχισμένα.
9: Όποιος δεν έχει σεβασμό για αυτά, δεν σέβεται τη ζωή.
10: Γιατί η ζωή είναι πολύτιμη για όλους.
11: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267 10 27 320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
7: Τα ζώα δεν είναι παιχνίδια.
8: Πριν αναλάβεις ένα ζώο, μάθε τις υποχρεώσεις σου. Συμβουλέψου τον κτηνίατρο ή τη ζωοφιλική της περιοχής σου και αν είσαι σίγουρος, δώσε μια ευκαιρία σε ένα δεσποτάκι.
7: Τα ζώα δεν είναι σκουπίδια.
9: Η δηλητηρίαση, ο βασανισμός, η εγκατάλειψή τους είναι ποινικό αδίκημα. Κατήγγειλε το στην αστυνομία.
8: Μάζεψε τις ακαθαρσίες του σκύλου σου στη βόλτα. Είναι δείγμα πολιτισμού.
9: Στήρωσε το κατοικίδιό σου και προστάτευσέ το. Μη στερήσεις την ευκαιρία σε ένα δέσποτο ζωάκι να βρει σπίτι, αφήνοντας το δικό σου να γεννά ανεξέλεγκτα. Ζωοφιλική Ένωση Ηλίουπολης. www.zail.gr

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Δες τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? Κεφαλονιάfocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. Κεφαλονιάfocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και Lascaratos.home.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.

0: και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. κεφαλονιάfocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
1: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
0: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.

0: FM.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
2: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
1: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
1: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα. Μέγα Γκαλά στις 8 και μισή.
2: Μέγας χορηγός Art and Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό!
1: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε! Καλό!
0: Δεν υπάρχει!
2: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου!
0: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok!
2: TikTok! Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι!
3: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ, με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο elektragora.gr.
3: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
5: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
6: Hey, εσύ. Ναι, εσύ. Θες μπαταρία, ε?
7: Καλή.
6: Modile Battery.
3: Modile Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modile Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος. Με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
6: Κάθε βράδυ, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το τραπεζάκι φωτίζεται από γεύσεις και αρώματα. Στο Βεραμέντε, η ελληνική κουζίνα ντύνεται με αγάπη, φροντίδα και ντόπια υλικά. Κάθε πιάτο, μια ιστορία. Κάθε δείπνο, μια εμπειρία.
7: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Βεραμέντε, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267 10 31 486.

0: SFM.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
2: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
1: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
1: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα. Μέγα Γκαλά στις 8.30.
2: Μέγας χορηγός Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.
3: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI Eco Master. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
4: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
3: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιο
0: Pro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: ετών, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
4: Grooming time with Δέσποινα.
5: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
6: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonia-focus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonia-focus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
5: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και Lascaratos.home.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.
6: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυκτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυκτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.

0: Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
2: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
1: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
1: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα. Μέγα Γκαλά στις 8.30.
2: Μέγας χορηγός Art and Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές, παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
2: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις.

0: για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
3: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
4: Καλό!
2: Δεν υπάρχει!
4: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
2: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
4: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
5: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο elektragora.gr.
5: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα. Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
7: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
8: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Malai Petros έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Malai Petros. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργωτή 166.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο.
1: Κιθάρα.
2: Ηλεκτρικό μπάσο.
1: Drums.
2: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: The Clive Rock Music Nights, where guitars are taking control and crowds cheer. So Simple Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
2: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
3: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care, and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
6: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia. From 6 p.m., find us on Facebook, Veramente Restaurant.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
8: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
13: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
10: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό,
9: για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
0: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
3: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου, εσύ!
2: Πω, πω! Ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε!
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το απέργι.
4: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
3: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
4: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
3: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργεια στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
6: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκώση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
5: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.
7: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
8: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
7: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
8: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
7: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
8: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
7: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.

Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος. Με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

Oh, yeah. Ooh.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο.
1: Κιθάρα.
2: Ηλεκτρικό μπάσο.
1: Drums.
2: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: A Clive Rock Music Night, where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
2: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
3: Καλό!
1: Δεν υπάρχει!
3: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
1: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
3: TikTok! Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
4: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: λοιπόν, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
4: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
5: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και Lascaratos.home.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.
4: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.

0: fading. Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss. Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα. Μέγα Γκαλά στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου. Kiss FM.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
0: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Get your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
4: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
5: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
4: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
5: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
4: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
7: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη Expert ηλεκτραγορά Κοκό

Κρανιά. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 267 10 22 910. Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
7: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 300 590.
8: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.
1: Kiss F.

0: αυτόν, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
4: Grooming time with Δέσποινα.
5: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
9: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Κάθε βράδυ, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το τραπεζάκι φωτίζεται από γεύσεις και αρώματα. Στο Veramente, η ελληνική κουζίνα ντύνεται με αγάπη, φροντίδα και ντόπια υλικά. Κάθε πιάτο, μια ιστορία. Κάθε δείπνο, μια εμπειρία.
12: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Veramente, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267-10-31-486.
13: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.

Je suis désolée.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
4: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
5: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου, εσύ!
4: Πω, πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
6: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
7: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
6: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
7: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
6: Σουηδίας 2, Αργοστόλη. 26 7 11 026 39.

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: that was coming.
1: Kiss FM.
0: Yeah.
1: Kiss FM.
2: Ρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
3: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
4: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
5: Στη Δέσποινα?
4: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
5: Grooming time with Δέσποινα.
6: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
7: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? Κεφαλονιάfocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. Κεφαλονιάfocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
8: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care, and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
9: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia. From 6 p.m., find us on Facebook, Veramente Restaurant.
10: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και Lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.
11: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
12: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
11: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
13: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
12: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
14: Είναι γυναικοκτονία.
15: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
16: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
17: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
18: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
19: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
16: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss. Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα. Μέγα Γκαλά στις 8 και μισή.
1: Μέγας χορηγός Art and Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
3: Πες το ρε άνθρωπε.
2: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
4: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
5: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
6: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου, εσύ!
5: Πω, πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
7: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
8: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
7: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
8: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
7: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
9: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
10: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
9: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.
11: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 267-10-22-910.
12: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργωτή 166.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: Live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε? Καλή! Modular battery!
2: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
3: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

Hello and welcome στα 8.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή, βεβαίως Παρασκευή. Thank God it's fucking Friday. Είναι καυτό καιρό και σήμερα. Αναμενόταν έτσι κι αλλιώς. Ψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Και οι περισσότεροι να βρίσκουν δροσιά σε κάποια παραλία, σε κάποια έξοδο που θα κάνουν λίγο πιο έξω από την πόλη. Να υπάρχει σίγουρα θάλασσα κοντά και τα σχετικά. Anyway, και σήμερα μαζί, Παρασκευή όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 από 8, σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Σλάμα 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και οι επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media και γενικά διάβλος επικοινωνία στο website και το app. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και φυσικά το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Ξεκίνημα δυνατά, πολύ δυνατά, με Mad Afro και Fury. Αυτό που ακούτε είναι το Home από Mr. V, Taylor, Cry και Bore. Φυσικά δύο επιτυχίες, η μία καλύτερη από την άλλη. Back to

16.30 λεπτά μετά τις 6 πάντα στο πρώτο ημίωρο. Αυτό είναι το Energy. Τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό είναι η Aaron Hirsch, Stekman, Johnny Bravo. Έτσι απλά για την ιστορία. Να ετοιμάζεσαι σε λίγο και για το επόμενο που είναι πολύ δυνατό. Μιλάω για το El Fuego. Σε λίγο. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς ως επιοπλίστων θα μεταφερθούμε στην Κρήτη όπου κυκλοφορεί ήδη στο διαδίκτυο και θα μιλήσουμε γι' αυτό ένα βίντεο με λαγοκέφαλους να αλληλοκατασπαράζονται μεταξύ τους και όμως ναι, συμβαίνει και αυτό. Επίσης, να σας μιλήσω για το απλό κόλπο με το παγωμένο μπουκάλι που έγινε viral στον καύσωνα και τέλος, θα σας μιλήσω για πρώην ελεύθερο σκοπευτή που δημιούργησε ανεμογεννήτρια που συναρμολογείται σαν Lego. Βεβαίως. Όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε εξοπλισμένοι πάντα με τις μουσικές μας. Καλή διάθεση και εννοείται το απογευματινό καφεδάκι μας από το φαγή.gr. Σταθερή αξία. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Κατάσταση και θερμοκρασία πόλη μεταδίδουμε και σήμερα στα RGNA. Μυρίλη τώρα έθριος θερμοκρασίας στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλονή Λέσβου έθριος και 30. Στην Καλαμάτα έθριος και 31. Στο Ηράκλειο της Κρήτης έθριος και 29. Στην Αλεξανδρούπολη έθριος και 30 τώρα. Στην Ορεστιάδα έθριος και 29. Στο Ειδημότυχο έθριος και 33 παρακαλώ. Και τέλος στο Αργοστόλο στην Κεφαλονιά έθριος και 30 βαθμούς Κελσίου. Μιλώντας για Αργοστόλη και Κεφαλονιά, να πω τους χαιρετισμούς μου, να στείλω τους χαιρετισμούς μου και την καλησπέρα μου και στην Άννα που είναι συντονισμένη.

Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος. Με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 6.30 πριν κλείσει αυτό το ημίωρο. Θα είναι το τελευταίο τραγούδι όλο αυτό. Θα είναι το επόμενο. Να ετοιμάζεστε σε λίγο για το Jump Talk. Όσο για αυτό που ακούτε είναι το Echoes. Και το όνομα που κρύβεται πίσω από αυτό είναι το όνομα Rewinds. Και γι' αυτό που έρχεται το Dump Talk, να ετοιμάζεστε για Johnny Bravo, Nodus και Moon Musica. Σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό που έγινε χθες, ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Στις 10 ήταν, τι ώρα ήταν, δεν θυμάμαι, νομίζω 10. Ναι, Ισπανία-Αυστρία με 3 γκολ των Ισπανών, εύκολη πρόκληση. Και εύκολη πρόκληση, αν θέλετε, απέναντι στους Αυστριακούς που τελικά φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Στο 36 το πρώτο γκολ για την Ισπανία στο

0: Πέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι. Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
5: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
4: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
4: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα. Μέγα Γκαλά στις 8.30.
5: Μέγας χορηγός Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.
6: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Κάθε βράδυ, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το τραπεζάκι φωτίζεται από γεύσεις και αρώματα. Στο Veramente, η ελληνική κουζίνα ντύνεται με αγάπη, φροντίδα και ντόπια υλικά. Κάθε πιάτο, μια ιστορία. Κάθε δείπνο, μια εμπειρία.
7: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Veramente, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267-10-31-486.
8: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.

I love the song, really. Στα 6-6,5 λεπτά. Club Bizarre, ο Clement Bonelli. Ένα τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν σε Afro House ρυθμούς. Σήμερα Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Βεβαίως Παρασκευή. Thank God it's Friday. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι καλοκαίρι χωρίς παγωτό δεν γίνεται. Και στο Spicy σε περιμένουν 18 μοναδικές γεύσεις παγωτού για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Δροσέρες απολαύσεις, απίθανη γεύση και καλοκαιρινή διάθεση. Μόνο στο Spice, στα Λαδάδικα 46, στη Μυτιλίνη. Και νομίζω είναι κατάλληλη στιγμή να σας μιλήσω για το διαγωνισμό που τρέχει και σήμερα Παρασκευή και κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή, διαδικτυακά. Συμμετέχετε όλοι για δύο Bianca Al Forno 10 τεμαχίου με Φιλαδέλφια από το DJ Mix και την Pizza Fan, την νούμερο 1 αλυσίδα καταστημάτων πίτσα στην Ελλάδα. Με περισσότερο από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα σίγουρο είναι κοντά σου. Μπορείτε να συμμετέχετε από όπου και αν είστε, από όπου και αν ακούτε. Κάποιος, κάποια τυχερός ή τυχερή θα κερδίσει αυτές τις δύο Bianca Al Forno 10 τεμαχίου με Φιλαδέλφια και σήμερα. Λίγο πριν τις 9 εκκλήρωση, στις 9 ανακοινώνονται με story στο Instagram από το djmix.gr ο νικητής ή νικήτρια. Να τι πρέπει να κάνετε, να ακολουθήσετε

είναι η αγαπημένη σας. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Και λίγο μετά τις 9 θα μάθετε αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή για τις δύο Bianca Alforno με Φιλαδέλφια. Θυμίζω, 10 τεμαχίων, ναι. Α, και μιλώντας για Pizza Fan, δεν ξέρω, είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover. Ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Οι νέες Pizza Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιά δανάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στο καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα. Και ειδικά τώρα που τρέχει και το FIFA World 2026, τα πράγματα γίνονται ακόμη καλύτερα και ακόμη πιο απολαυστικά, θα έλεγα. Anyway, έτσι κι αλλιώς συνεχίζουμε να παίζουμε επιτυχίες. Και μιλώντας για επιτυχίες, άλλη μία έρχεται με τίτλο House of Love. Τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό είναι Yami και Pieces of Life.

12.30 λεπτά πριν από τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8 εδώ. Και μια και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr, να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής και είναι και η αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλήνη και Ορεστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο, να πεινάω αρκεί για να μπει φαγή και να πατήσει το δίλημα τι θα φάμε σήμερα. Και θα σας μιλήσω για αυτό το απίστευτο βίντεο από την Κρήτη με τους λαγοκέφαλους που κυκλοφορεί και τους δείχνει να αλληλοκατασπαράζονται πραγματικά. Στο βίντεο αποτυπώνεται η επιθετική συμπεριφορά και οι κανιβαλιστικές τάσεις του είδους αυτού. Απίστευτο, παιδιά. Θέλω να το δείτε το βίντεο, το έβλεπα πριν ξεκινήσει την εκπομπή. Anyway, viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες αυτό το βίντεο από την Κρήτη που αποτυπώνει ξεκάθαρα την ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά του λαγοκέφαλου και τις κανιβαλιστικές τάσεις του ξενικού, αν θέλετε, είδους που έχει κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες. Το βίντεο δημοσιεύτηκε από χρήστη, ο οποίος στη Λεζάντα έγραψε τρομερό βίντεο μόλις μου ήρθε από Κρήτη. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται πότε ακριβώς καταγράφηκαν οι εικόνες. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάτι άλλο περί του θέματος. Αν θα δείτε πάντα στο βίντεο, θα δείτε ότι ο ψαράς έχει δολώσει το καλάμι του με ένα μικρό ψάρι. Αμέσως μόλις το δόλμα ακουμπήσει στο νερό, δύο λαγοκέφαλοι ορμούν ταυτόχρονα για να το διεκδικήσουν. Τέλος πάντων, φτάνουν στο σημείο να δαγκώνουν και να τραυματίζουν ο ένας τον άλλον. Είναι απίστευτο πραγματικά το βίντεο, παιδιά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίζονται ακόμη περισσότεροι λαγοκέφαλοι. Η μάχη για το δόλμα γίνεται ακόμη πιο έντονη, με τα ψάρια να επιδίδονται μεταξύ τους σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν την τροφή. Οι εικόνες έχουν προκαλέσει αίσθηση στο διαδίκτυο, καθώς φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις αναφορές για την ιδιαίτερη επιθετική συμπεριφορά του λαγοκέφαλου, ο οποίος έχει κανιβαλιστική τάση. Και αυτό θα πρέπει να το δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερη προσοχή, γιατί όταν μπορεί να κολυμπάμε οπουδήποτε, αλλά να γνωρίζουμε και να έχουμε πάντα λίγο την προσοχή μας. Ναι, δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Φίλε, για τα ρούχα σας πρέπει να έχεις τα μισά, λένε κάποιοι από το μακρινό παρελθόν. Εντάξει, δεν είπα να μου κολυμπήσετε και με τσίγκινο, αλλά λέμε το. Λέμε το. Αστειεύομαι. Κάποιος μου το έγραψε αυτό χθες και το θυμήθηκα και το ανέφερα. Για τους λαγοκέφαλους συγκεκριμένα. Anyway, Hugel Grosso Modo, Andalusia. Από το πρόσφατο παρελθόν, πολύ δυνατό, πολύ καλό. Ανεβάζει την ένταση, το ρυθμό και τη διάθεση για άλλη μια φορά αυτό. Έτσι θέλω και εγώ να ανεβάζω την ένταση και το ρυθμό και τη διάθεση, γιατί είναι Παρασκευή και όλοι έχετε κατά νου κάποια πράγματα στο μυαλό για απόψε το βράδυ. Και αν δεν προκύψει κάτι, κανένα πρόβλημα. Το Σαββατοκύριακο είναι καθοδόν. Anyway, εύχομαι τα καλύτερα.

0: Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος. Με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.
1: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
2: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
5: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Malai Petros έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Malai Petros. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
6: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
5: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
6: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
5: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
6: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα, 7.30 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, όπως κάθε μέρα. Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. Σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και η επιχείρηση Alley Dog Pizza Fun Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Διάβλος επικοινωνίας και γενικά επικοινωνία μεταξύ μας από το website και το app. Όλα τα προσωπικά μου social και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail για όσους σας βολεύει. Με έχετε φάει, με έχετε σκάσει, με την καλή έννοια το λέω, με αυτό το τραγούδι. Μου το έχετε ζητήσει αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον 3-4. Οπότε είπα να το τρέξω στο τέλος της εβδομάδας για να εξηλαιωθώ κι εγώ. Παλαιότερο από το παρελθόν φυσικά, πολύ αγαπημένο. Με Ktoob σε ένα διαφορετικό remix, από όπως το έχετε συνειδήσει περισσότεροι, του Jean-Claude Aides. Φοβερό, δεν το συζητώ. Πάντα όταν τα ακούω συγκινούμαι με κάποιο τρόπο. Είμαι χαρούμενος που κάποιες στιγμές μπορεί να θέλετε να το ακούσετε αυτό ή να σας λείπει κάτι, whatever, δεν ξέρω. Και δεν το κρύβω ότι όπου βρεθώ το να παίξω μουσική κάπου το έχω μία από τις επιλογές. Ειδικά αυτή την εκτέλεση. Σε αυτό το σημείο να στείλω χαιρετισμούς στα παιδιά που μου γράφουν. Καταρχήν να πω μια καλησπέρα στον Τάσο. Να πω μια καλησπέρα στον Αντώνη. Καλησπέρα στον άλλο Γιάννη. Η Φρόσο ήρθε στην παρέα και έχει να στείλει μήνυμα πάρα πολύ καιρό. Μας ακούει από Καλαμάτα. Να πω μια καλησπέρα για άλλη μια φορά στον Κωνσταντίνο, το Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Γιώργος είναι στην παρέα, ακούει από Μυτιλίνη. Τα παιδιά, ο Άλεξ και ο Στέφανος, είναι ήδη μαζεμένοι για gaming και ακούν δυνατά DJ Mix. Έχουν κάνει και παραγγελία, λέει. Περιμένουν φαγητό. Α, σήμερα περιμένω φαγητό κι εγώ. Θα μου έρθει πακέτο μετά τις 8. Όχι ότι πεινάω. Εντάξει. Μην φανταστείτε, αλλά οκ. Okay. Είναι κάτι extreme σήμερα. Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Ναι, ετοιμάζεστε λίγο μετά το Mektoub και το remix του Jean-Claude Aides για Megusta, άλλη μια επιτυχία που θα παίξει και παίζει γενικότερα.

ξεχάσω την Αλίκη που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Παραλίγο να σε ξεχάσω, Αλίκη, μου very sorry about that. Αν θα προλάβω, θα το κάνω. Και μάλιστα αυτό το ημίωρο. Σε αυτό το ημίωρο. Ποιος τη χάρης. Okay, guys, let's do it, me gusta. I love it, really.

από Σαφάρα, αυτό είναι το Μίστο. Στα 18-18,5 λεπτά με 1-7. Στο τρίτο ημίωρο, DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου. Με το Σαββατοκύριακο να είναι απίστευτα κοντά, μια απόσταση κάποιων ωρών. Για να κάνουμε αυτά που έχουμε κατά νου. Okay. Εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά τα καλύτερα. Και στην Ελλάδα είμαστε και μένουμε ελληνικά, παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε, στο φαγή και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα, από καφέ και σνακ μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο. Και ήθελα να σας μιλήσω για αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα, ότι για ένα απλό κόλπο με το παγωμένο μπουκάλι που έγινε viral στον καύσωνα. Ένα απλό τρίκ με παγωμένα μπουκάλια νερού γίνεται viral στην Ευρώπη ως οικονομική λύση για δροσιά χωρίς κλιματιστικό. Ναι. Πώς λειτουργεί και τι πρέπει να γνωρίζετε. Καθώς τα διαδοχικά κύματα καύσωνα δοκιμάζουν την Ευρώπη, λοιπόν, όλο ένα και περισσότερο αναζητούν οικονομικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουν τις ψηλές θερμοκρασίες χωρίς να επιβαρύνουν το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος που βαράει κατά κέφαλα τον τελευταίο καιρό. Στις τελευταίες μέρες, μάλιστα, γαλλικά μέσα ενημέρωση στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε μια απλή μέθοδο που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στην Ισπανία. Πρόκειται για το λεγόμενο κόλπο με το παγωμένο μπουκάλι, μια εύκολη πρακτική που υπόσχεται να προσφέρει προσωρινή αίσθηση δροσιάς στους εσωτερικούς χώρους. Πώς εφαρμόζεται? Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Γεμίστε ένα πλαστικό μπουκάλι περίπου στα 3 τέταρτα με νερό, αφήνοντάς το αρκετά κενό ώστε να διασταλεί ο πάγος χωρίς να σπάσει το δοχείο. Στη συνέχεια τοποθετήστε το στην κατάψυξη μέχρι να παγώσει πλήρως. Όταν το μπουκάλι είναι έτοιμο, τοποθετήστε το σε ένα σχετικά ψηλό σημείο μέσα στο δωμάτιο, όπως πάνω σε ένα ράφι ή τραπέζι, έχοντας από κάτω ένα μπολ ή δίσκο για να συγκεντρώνει τα νερά από την συμπύκνωση καθώς λιώνει ο πάγος. Η μέθοδος βασίζεται στη φυσική κυκλοφορία του αέρα. Ο θερμός αέρας που έρχεται σε επαφή με την παγωμένη επιφάνεια ψύχεται γιατί γίνεται βαρύτερος και κατεβαίνει προς το δάπεδο, ενώ ο θερμότερος αέρας ανεβαίνει και ψύχεται με τη σειρά του. Το αποτέλεσμα δεν μειώνει θεαματικά τη θερμοκρασία ολόκληρου του σπιτιού, μπορεί όμως να δημιουργήσει μια πολύ δροσερή αίσθηση σε μικρούς χώρους, ιδιαίτερα τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Όσοι διαθέτουν ανεμιστήρα μπορούν να ενισχύσουν το αποτέλεσμα τοποθετώντας το παγωμένο μπουκάλι ακριβώς μπροστά από τη ροή του αέρα. Και αυτό καλή ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο, ο αέρας που διαχέεται στο δωμάτιο περνά πρώτα από την παγωμένη επιφάνεια, προσφέροντας μια πιο δροσερή αίσθηση, αν θέλετε. Η τεχνική αυτή έχει χαρακτηριστεί από αρκετούς ως ένας αυτοσχέδιος φορητός κλιματισμός, αν και η αποτελεσματικότητά της είναι σαφώς περιορισμένη σε σχέση με ένα πραγματικό σύστημα ψύξης, δεν το συζητάμε. Σίγουρα δεν αντικαθιστά το κλιματιστικό, για μην τρελαίνεστε, το λέω αυτό. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο κόλπο δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα κλιματιστικό, ιδιαίτερα σε συνθήκες ακραίου καύσωνα ή τέλος πάντων σε μεγάλους χώρους. Η επίδρασή του όμως είναι προσωρινή και εξαρτάται από το μέγεθος του δωματίου, τη θερμοκρασία, περιβάλλοντος, αλλά και τον αερισμό. Οπότε, αν υπάρχει χρόνος, αν υπάρχει κέφι, κάντε το και δείτε κάποιες διαφορές. Αυτό το τραγούδι μου το ζητήσατε λίγο πριν και αυτό. Και αυτό μπορώ να πω είναι ένα από τα αγαπημένα μου. The title, More Life. Τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό είναι Καλούσα και Μαλώνε.

απαντάει σχετικά με αυτά που λέγαμε για το λαγοκέφαλο πριν. Μου έχει στείλει και μια εικόνα. Αν μπορούσα να το κάνω πράξη να τη δείξω. Απίστευτος. Ευχαριστώ για τα χαμόγελα, φίλε.

is right here, right now. This is Αργύρης Μιτσέλης, DJ Mix. Αργύρης Μιτσέλης.

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο τη τελική ευθεία στα 6,5 λεπτά με 7 μισή. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Βεβαίως Παρασκευή, thank God, it's fucking Friday. Με το Σαββατοκύριακο να είναι καθόλου μπροστά μας και όλοι να κάνουμε τους προγραμματισμούς μας γενικότερα για το πού θα πάμε. Εύχομαι ο καθένας ξεχωριστά να περάσει υπέροχα και να οδεύσει για το καλύτερο και σούπερ προορισμό. Με πολλές βουτιές και ξέχνιαστες στιγμές. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Τα καλύτερα, παιδιά, να περάσετε σούπερ. Να πω μια καλησπέρα στην Ειρήνη που μου γράφει. Η οποία με ρωτάει, θες, τι περιμένεις σπίτι. Βασικά δεν περιμένω κάτι σπίτι.

μείνε με τη σκέψη καλύτερα. Τα υπόλοιπα κάποια άλλη στιγμή τάσω. Καλησπέρα στην άλλη Μαρία που μου γράφει και ζητάει ένα τραγούδι. Θα έρθει, φαντάζομαι, κάποια στιγμή πιο κάτω. Αυτό είναι το Μόγιο από Χάκα και να ετοιμάζεστε για New Day και μια νέα παραγωγή γενικότερα. Υπογραφή από Τέκο. Ήδη ακούγεται στο βάθος. Και όλο ένα έρχεται ακόμη πιο κοντά. Τέκο λοιπόν και This is New Day. Ανεβάζουμε ένταση λοιπόν και διάθεση και ακούμε όλες τις επιτυχίες in the mix. Και σήμερα Παρασκευή βεβαίως, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8. Φυσικά μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που τρέχει και σήμερα Παρασκευή, όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή. Διαδικτυακώς ακολουθήστε τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram. Κάντε like το τελευταίο post, tag δύο φίλους σας στα σχόλια, την αγαπημένη σας Bianca Alforno. Και μετά από κλήρωση που γίνεται λίγο πριν τις 9, ο διαγωνισμός τελειώνει στις 9 κάθε μέρα. Μετά τις 9, σε stories στο Instagram από το djmix.gr ανακοινώνω τον νικητή ή νικητρία που κερδίζει 2 Bianca Alforno 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια. Προσφορά του DJ Mix και της Pizza Fan, της νούμερο αναλυσίδας καταστημάτων πίτσα στην Ελλάδα. Με περισσότερο από 100 καταστήματα στην Ελλάδα, ένα είναι κοντά σου. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες.

πλησιάζοντας όλο ένα και πιο κοντά προς το τέλος, σχεδόν 14 λεπτά πριν τις 8. Αυτό είναι το Νικόση. Να πω ότι πρωί, μεσημέρι, βράδυ το φαγή.gr είναι πάντα εκεί. Βεβαίως, για καφέ, για φαγητό, για σνακ ή ό,τι τραβάει η όρεξή σου, μπαίνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και πάμε να σου μιλήσω για αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα, για τον πρώην ελεύθερο σκοπευτή που δημιούργησε ανεμογεννήτρια που συναρμολογείται σαν Lego. Ναι, καλά ακούσατε. Ένας πρώην ελεύθερος σκοπευτής λοιπόν του γαλλικού στρατού σχεδίασε από συναρμολογούμενη ανεμογεννήτρια που εγκαθίσταται σε λίγες ώρες και παράγει έως 10.000 κιλοβάτ. Από τις στρατιωτικές αποστολές στην καινοτομία της πράσινης ενέργειας, πέρασε ο Φαμπιέν Βρουν, πρώην ελεύθερος σκοπευτής του γαλλικού στρατού, ο οποίος παρουσίασε, προσέξτε, μια πρωτότυπη ανεμογεννήτρια που μπορεί να συναρμολογείται και να αποσυναρμολογείται εύκολα, όπως ένα σετ Lego. Mm-hmm. Ο Γάλλος εφευρετής αξιοποίησε την εμπειρία που απέκτησε για τη διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας, όπου η μελέτη των ανέμων αποτελούσε βασικό στοιχείο των αποστολών του. Ο ίδιος είχε τιμηθεί για τη συμμετοχή του σε επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και μετά την αποστράτευσή του αποφάσισε να στρέψει το ενδιαφέρον του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ιδέα πήρε μορφή μέσα από το project Wind to Watt, το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει μια πιο ευέλικτη, αν θέλετε, και προσιτή λύση στην παραγωγή καθαρής ενέργειας. Ήθελα να δημιουργήσω μια λύση που δεν θα απαιτεί πολύπλοκες κατασκευαστικές εργασίες και θα μπορεί να επεκτείνεται εύκολα. Είχα κουραστεί να ακούω συνεχώς για την ενεργειακή κρίση και τη ρήπανση χωρίς να βλέπω ουσιαστικές λύσεις. Αποφάσισα να κάνω κάτι ο ίδιος, αναφέρει ο Μπρουν. Σε αντίθεση με τις μεγάλες ανεμογεννήτριες που χρησιμοποιούνται σε ολικά πάρκα, η νέα κατασκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί ακόμη και σε ένα ιδιωτικό κήπο, χωρίς βαριές, αν θέλετε, υποδομές. Σύμφωνα με τον δημιουργό της, οι συναρμολόγοι ολοκληρώνονται σε λιγότερο από 3 ώρες, ενώ ο ανθρωτός σχεδιασμός επιτρέπει την εύκολη μεταφορά από συναρμολόγηση και επέκταση της εγκατάστασης ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες του χρήστη. Ο Γάλλος, να πω τέλος, εφευρετής βρίσκεται πλέον στη φάση αναζήτησης χρηματοδότησης με στόχο τη μαζική παραγωγή της ανεμογεννήτριας και την ευρύτερη, αν θέλετε, διάθεσή της στην αγορά. Τέλος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η τιμή ενός μικρού μοντέλου θα μπορούσε να διαμορφωθεί κοντά στα 1.000 ευρώ, ενώ οι μεγαλύτερες εκδόσεις αναμένεται να κοστίσουν από 5 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με την ισχύ αλλά και τον εξοπλισμό τους. Ο δημιουργός εκτιμά ότι η απλή εγκατάσταση αλλά και ο σχεδιασμός μπορούν να καταστήσουν την τεχνολογία πιο προσιτή σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

χρόνο πιέζει. Σχεδόν 7,5 λεπτά πριν τις 8, πριν το τέλος. Άλλα δύο τραγούδια έχουν μείνει μέχρι το τέλος. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω εγώ, βεβαίως. Αυτό θα πρέπει να κάνω. Λίγο μετά το ακούγοντας το Para Un Loco. DJ Mix, Αργύρης Μιτσέλης, τέλος για σήμερα. Θα επιστρέψω όμως τη Δευτέρα, πρώτα Θεός, Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr το website, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις Sally Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Επίσης, σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μου χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Ανανεώνουμε για τη Δευτέρα. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με πολλές βουτιές και αν κολυμπάτε συχνά, προσοχή στους λαγοκέφαλους. Όπως έχει τον εαυτό σας, φιλιά πολλά.

Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος. Με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

0: Βρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι. Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
5: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
4: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
4: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα. Μέγα Γκαλά στις 8.30.
5: Μέγας χορηγός Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.
6: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
7: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και Lascaratos.home.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.
8: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
9: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
10: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
11: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
12: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
13: Είναι γυναικοκτονία.
14: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
15: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
16: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
17: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
18: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
19: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
2: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
5: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone, σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κραγνιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 267-10-22-910.
6: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
7: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
8: Παπαντονάτος μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας. Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
9: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
10: Παπαντονάτος μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
11: Δίπλα σας και συμφέρει.
12: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
14: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
13: Καλό! Δεν υπάρχει!
14: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
13: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
14: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
15: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
16: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
15: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
17: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Malai Petros έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrome, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Malai Petros. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργωτή 166.
18: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
19: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου, εσύ!
18: Πω, ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε!
20: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
21: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
20: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
21: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
20: Σουηδίας 2, Αργοστόλη. 26 7 11 026 39.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο.
1: Κιθάρα.
2: Ηλεκτρικό μπάσο.
1: Drums.
2: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά. Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Ε, hey, εσύ. Ναι, εσύ. Θες μπαταρία, ε. Καλή. Ε, Modile Battery.
2: Modile Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modile Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
3: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care, and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
6: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia. From 6 p.m., find us on Facebook, Veramente Restaurant.
7: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
8: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
7: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
8: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
7: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
9: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.
10: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.

0: Kiss Mix. Κάθε εβδομάδα μοναδικά DJ sets μόνο στον 100,6 Kiss. Kiss Mix. Σήμερα στις 9 το βράδυ στα Dex ο Βαγγέλης Παγουλάτος. Με εκρηκτικά mainstream vibes. Kiss Mix με τον Βαγγέλη Παγουλάτο. Απόψε στις 9 το βράδυ στον 100,6 Kiss. Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα. Μέγα Γκαλά στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός Art and Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
1: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
1: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Εσύ είσαι που θα πήγαινες σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
4: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
3: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
4: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
3: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
4: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
3: Δίπλα σας και συμφέρει.
5: Θες να βάψεις, να επισκευάσεις, να ανανεώσεις τον χώρο σου? Ξεκίνα από εκεί που η ποιότητα συναντά την εμπειρία. Το νέο χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος έρχεται με γνώση που χτίστηκε σε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές. Γιατί άλλο να πουλάς υλικά και άλλο να ξέρεις πώς δουλεύουν στην πράξη. Με κορυφαίες εταιρείες όπως Vivechrom, Chrotex, Airlac, Bauer. Χρώματα, εργαλεία, επισκευαστικά υλικά και ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματικές ή οικιακές εργασίες. Με σωστή καθοδήγηση, μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χρωματοπωλείο Μαλάι Πέτρος. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα Βεργοτή 166.
6: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
5: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
6: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
5: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
6: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και εν, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do re mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο.
3: Κιθάρα.
4: Ηλεκτρικό μπάσο.
3: Drums.
4: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
5: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
6: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
5: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
5: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της. We'll be right back.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά. Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
2: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
1: Alphatec.
2: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
1: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
2: Μηχανοργάνωση, μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
1: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
2: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
1: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
2: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
1: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
2: Ελάτε Βύρωνος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
1: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
2: Alphatec. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
3: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
4: Grooming time with Δέσποινα.
5: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
6: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonia-focus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonia-focus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
8: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
10: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
9: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και Lascaratos.home.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες με έκπτωση έως και 50% και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου. Kiss F.

0: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπόλα, χταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267 10 274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
2: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
5: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη Expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
4: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.
6: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
7: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
6: Παπαντονάτος μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
7: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
6: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
7: Παπαντονάτος μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
6: Δίπλα σας και συμφέρει.
8: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
9: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 26710 22910.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: It's our epic live rock music night where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε? Καλή! Modular Battery!
2: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά. Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Πέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
0: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
3: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
8: Σε ολόκληρη την Ελλάδα, χιλιάδες υπέροχα πλάσματα βρίσκονται στα αζήτητα και περιμένουν. Αν πραγματικά αγαπάς τα ζώα και πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες ενός κατοικίδιου, δώσε την ευκαιρία σε ένα αδέσποτο να βρει μια οικογένεια. Επισκέψου το καταφύγιο ή τη φιλοζωική ομάδα της περιοχής σου και άσε ένα από αυτά τα μοναδικά πλάσματα να σου δείξει την αγάπη του. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zeil.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026.
1: Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά, διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός χορού σε όλα τα είδη χορού υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χορού IDO.
0: Διεθνείς πιστοποιημένοι κριτές, συμμετοχή χορευτών από όλο τον κόσμο, Mega Gala Show με επαγγελματίες χορευτές από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, International Choreographic Dance Competition, Κεφαλονιά Open 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος.
0: Έναρξη αγώνων στις 5 το απόγευμα, Mega Gala στις 8.30.
1: Μέγας χορηγός, Art & Style Dance School, Όλγα Γαλιατσάτου.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
2: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
3: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
4: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
5: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
6: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
7: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
9: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
10: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
11: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
12: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
10: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
13: Είναι γυναικοκτονία.
12: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
14: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
10: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
12: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
11: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
14: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
1: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς. Ούτε το επιλέγουν.
2: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
3: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
4: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
5: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
9: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
10: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
12: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
13: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
14: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
15: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
16: για την Κλειό,
17: για κάθε γυναικοκτονία.
13: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
3: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
4: Μη ρισκάρετε την εξαφάνισή του.
5: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
6: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
8: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
13: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
14: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
15: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.